0: είπα!
1: Σιγόγατε τα ρά, αγωναχουρίνη καπουμανά, την πορροάιν δε τα άτα νούκα νιπούμ. Χαρίκι αν χάει αγωναχονά, μην τα ένεσαι μεν τζεώτε που είναι, δε τα ερίκι νι καρουά τζεών, ούαν τε γάπουμ. Ωραία στά, το ούαν αγούα και τε πόχι, η που κίνη καλή να κίνη τε πορροάι. Δε τα άτα ρίκι καπουμανά και να παίνε τα έναν τζεώα, ούαν τα χαράμα είναι.
0: Ωραία στά, το ούαν αγούα και τε πόχι, η που κίνη καλή να μου, τε πορροάι. Δε τα άτα ρίκι καπουμανά και να παίνε τα έναν τζεώα, ούαν τα χαράμα είναι. Ata aras paswa kanuam. Oria sta towa na tenua noa te poki kanawa ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dalikim.
1: Da, ai buna ke kona na kana se de tu de pon ne.
2: Bringa ba wood from yadi kona le teria ananga i bukem ko ti ines.
0: Ya kupe.
2: I bukem tena na wood from da na ko. Ya na se na de kupe. Don't recharge me. All the secret. Kana ko de ba ke kanu na telepon. Bubusi yam kupe. Και κανουάκι δεν τρεπών με ρουία μου του, αρώ ρόμ να κεφώνα.
1: Γεια, ο Ιρέο δεν τα είχαν αγωγή να γρομορώ.
2: Ναι, να πούει τετέ που κοινικά να κόνει να μπρομορώ, να κατσοτούχω να μακαίνα.
1: Άχαν τα όμα, ο πονουάμα.
2: Για κάνει να γουρίνα, ωραία στά, αουα, αουα, αουα, τα πόδι.
0: Whip-top.
1: Γεια, είμαστε whip-top, πάπα, είμαστε ράγαν
0: το whip-top. Το whip-top, που να μπέλ τσόπ, έρεγω τα μυρία. Και να μπτάπω, έρεγω μένα γέλη. Εάν είναι η πέση.
1: Γεια.
0: www.vodafone.com.kr.

0: όταν είχα παγωναρίνει να μένει από Roy Waterphone Ιωάννη Τετάρτα.
1: Ωραία, μπαϊ το γόνα. Στα τρίπο γόν. Ότε φόκι, υπουγγίνει καρινά μου. Τε πόρο ρόι.
0: Τε πόρο ρόι είναι το πόγινα. Ωα τε ταρά το γόνα τε κυκαπάι. Τε νουα τε ταρά το γόνα χωίνς ον ωα τε κυκαπάι. Αουα τε ταρά τε νουα τε κυκαπάι. Νιμέουα τε ταρά το γόνα τε κυκαπάι. Ον ωα τε ταρά τε νουα τε κυκαπάι. Βανούα τε ταρά ον ωα τε κυκαπάι. Ωα είτε βίνε το γόνα τε ταρά βανούα τε κυκαπάι.
2: Είμαι τε ρόιρε, κορνάπα. Κορνάπα, κουάιτε ου, κουάιτε κομμα ουε, κουάιτε τέρικα, wonderful!
0: Μπορώ να είναι να μαγαίνα, που απούτε τα αρά, ονόα ανακίκα πάει. Δεν απούτε τα αρά, τε βήμα ονόα ανακίκα πάει, αν είναι απούτε τα αρά, τε βήμα το γόνα ανακίκα πάει.
2: Κομμάτε ου, κομμάτε ου, κομμάτε ου, wonderful!
0: Τι με φάντωνε, εσέ να τα είναι μπορώ να είναι τα ουάτι, που απούτε με ρεύα τεσάν, και τε μέχα πάει. Ο γέλ ήταν γιαντού αναγωγέλ.
2: Γεια μάνι!

0: όταν ήταν παγωναρίνη να νόνταν από Roy Waterphone Ιωάν Τετάτα.
1: Ωραία μπαϊ το γόνα. Στα τρίπο γόν. Ότε πόγι, υπουγίνει καρινέ μου, είτε πόρο ρόι.
0: Τε πόρο ρόι, τε πόγι να ούα τε ταρά το γόνα τε κλικαπάις. Τε νούα τε ταρά το γόνα χωρίς ο νόα τε κλικαπάις. Αούα τε ταρά τε νούα τε κλικαπάις. Μινέα τε ταρά το γόνα τε κλικαπάις. Ο νόα τε ταρά τε νούα τε κλικαπάις. Βανούα τε ταρά ο νόα τε κλικαπάις. Όλα είτε πίνε το γόνα τε ταρά βανούα τε κλικαπάις.
2: Είμαι τε ρόιδε, κορνάπα. Κορνάπα, κουάιτε ου, κουάιτε κομμα ουέα, κουάιτε τέρικα, μόρτοφο.
0: Πόρο ρόιν την αμαγαίνα, που απούιτε τα αρά, ο νόα ανακήκα πάει. Την επούιτε τα αρά, τη βήμα ο νόα ανακήκα πάει. Αν είναι επούιτε τα αρά, τη βήμα το γόνα ανακήκα πάει.
2: Κομμάτε ου, κομμάτε ου, κομμάτε ου, μόρτοφο.
0: Την εφάντονε, εσέν ήταν έναν πόρο ρόι, ένα ταουάκι, που απούιμε ρόα τη σαν και τε μέχα πάει. Ο γέλ ήταν εν που αναγωγέλ.
2: Για μάνι,